0: Σύντσιτς αγε η μαντάνια ουανιουσάν κιτσέγα. Καϊχίνα καλόρου ανθρώπικο λιαχταντζής πιτσέγα. Αμάνια ομάτα χασπεραγόητσο. Ως χάι τα μάνια αργόκο η σερβέσα αμ στέλνεις γάτα. Ελιτάτα, σουμάχτα ουγιανάικητέαν. Σερβέσα Αμστέλ. Κάρου σου ιουμάντα, Αμστερνάν τσεγαμάντα πάτσα τσαγιάμουν. Τα τιτόι, σερβέσα Αμστέλ. Άντσα τσάλα σερβεσίτα. Σερβεσάτα αντζάτα το μανάγα, μάνα αλλήν τσου καουσαϊνιν τσίσπαχ.
1: Καουσάτσουν κόκα.